φροντέρας δε ουτουβούς, κιλόμετρος δε φε και ουνα νόβια νελαντέν. Las calles que vieron mi infancia, la prisa del amor escondidas, el barrio, el fútbol, la vagancia,